0: ψηλά ουχτε.
1: Μίτσο πάρω παιδί. Βάζε με την κάρτη. Κατσάω να δείξω. Κατσάω. Βάζε. Κατσάω.
0: Κατσάω. Κατσάω. Κατσάω. Κατσάω. Κατσάω. Κατσάω. Κατσάω. Κατσάω. Κατσάω. Κατσάω. Κατσάω. Κατσάω. Κατσάω. Κατσάω. Κατσάω. Κατσάω. Κατσάω. Κατσάω. Κατσάω. Κατσάω. Κατσάω. Κατσάω. Κατσάω. Κατσάω. Κατσάω. Κατσάω. Κατσάω. Κατσάω. Κατσάω. Κατσάω. Κατσάω. Κατσάω. Κατσάω. Κατσάω. Κατσάω. Κατσάω. Κατσάω. Κατσάω. Κατσάω. Κατσάω. Κατσάω. Κατσάω. Κατσάω. Κατσάω. Κατσάω. Κατσάω. Κατσάω. Κατσάω. Κατσάω. Κατσάω. Κατσ